Αγαπητοί μου και φίλοι, καλησπέρα σας εδώ από την πανέμορφη πόλη του Φράιμπουργκ και από μένα σας εύχομαι μία όμορφη ακρόαση. Μετά από 4 εβδομάδες διακοπών, καλοκαιρινών διακοπών, είμαστε πάλι live εδώ στο στούντιο του Radio Frequency και σας εύχομαι μία καλή ακρόαση.

Στη χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα πουσόλο λευκό παρά.

0: καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.
1: Να καλησπέρισουμε κρυσούλε μου ακροατέ που μα ακούνε από το Μπούρντ Χάουζεν. Οι φίλοι μα ακροατέ που μα ακούνε εδώ από την πανέμορφη πόλη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Βασικά θα ήθελα να ευχαριστήσω σε όλου του φίλου ακροατέ και ακροάτε που στείλαν τα μηνύματα. Παιδιά, όλοι κάνουν διακοπέ. Είχα και εγώ την τιμή να κάνω και εγώ διακοπέ στι τέσσερι εβδομάδε. Αλλά είμαστε πάλι κοντά. Το ράδιο θα κρίσει κοντά σας. Από σήμερα πάντα live.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα.
1: Μόνο η δική σου η αγάπη είναι για μένα.
2: Και αφήσαμε τον Γιώργο Μαζονάκη και περνάμε Πέντρος Ιακωβίδης. Μοναξιά μου.
1: Πιο πολύ.
2: Δεν είναι ωραία να είσαι μόνος, αλλά μερικές φορές είναι ωραία να είσαι μόνος. Άμα είναι κάποιος να σου πρίξει το κεφάλι, καλύτερα μόνος να είσαι.

0: τελευταία στιγμή, σε γνωστό τραγουδιστή επιβλήθηκε πρόστιμο. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για
1: πρόστιμο. Και περνάμε, Ηλίας Βρετός.
0: Πρόστιμο. Τηρούν για την ταυτότητά του.
1: Έτσι είναι. Αν κάνεις τίποτα και περάσεις με κόκκινο,

0: Και αφήσαμε την Πέκη στην ειλικρινά και περνάμε. Κωνσταντίνος Γαλανός, δεν με ξέρεις καλά.
1: Πως εγώ θα γυρίσω να σε ψάξω. Θέλω το πολύ πολύ δυο σφινά.

Και αφήσαμε το παντελείο Πέτρος Γιακοβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, και περνάμε. Νίκος Οικονομόπουλος, αυτό το αστέρι. Όχι μόνο αυτό, τα αστέρια που λάμπουν κάθε βράδυ, έχουμε και εδώ στη γη όμορφα αστέρια για τα αστεράκια μας.

0: Μάτια και αστέρια και σπίθες και φως.
1: Και περνάμε, Κατερίνα Γιώλου, με έκαψες. Δυστυχώς φτάσαμε και στο τέλος του προγράμματός μας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστώ, να σας ευχαριστήσω για το ωραία μηνύματά σας και θα τα πούμε το άλλο Σάββατο στις 5. Σας περιμένουμε. Από μένα, γεια σας.